αστοραράβα η μπροστά ραβαστέρα λαραβάντε λεραναέ ουια ράμα η αστοραβά Κουροποστέ γράμμα μας ωραίρε